0: σύνοδος καλύπτεται από περίπου 3.000 δημοσιογράφους. 3 νεκροί από μαζική ρωσική επίθεση στο Κίεβο. Οι επιθέσεις προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές. Νέα πτώση καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές λόγω των προμηθειών από πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς. Το αμερικανικό αργό υποχωρεί στα 68,64 δολάρια και το Brent στα 71,93 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής για τη διαπίστωση των ακριβών αιτίων θανάτου άνδρα, του οποίου η σωρός εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη, τυλιγμένη σε σεντόνια μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη. Προσήχθη ο αδερφός του με τις αστυνομικές αρχές να ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τουλάχιστον 2 νεκροί και αρκετοί ακόμη τραυματίες έπειτα από Ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα στην πόλη της Γάζας, σύμφωνα με τις υπηρεσίες άμεσης βοήθειας του Παλαιστινιακού Θύλακα. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος, άνεμοι βόρειος 7 μποφόρ, έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Καλαμάτας. Μας ακούτε στους 107,2 και 104,4 μεγάκυκλους στα FM.
1: Καλή σας ημέρα αγαπητοί ακροατές και καλή εβδομάδα σε όλους. 8 και 5 πρώτα λεπτά η ώρα από την Ελληνική Ραδιοφωνία και την ΕΡΤ Καλαμάτας. Ακούτε το πρώτο δελτίο τοπικών ειδήσεων της ημέρας. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Ποτέας, στην ρύθμιση του ήχου Στέφανος Χατζάκης. Μεγάλη φυτεία κάναβης με 1532 δεντρίλια σε πλήρη ανάπτυξη έως και 2 μέτρα εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή της Μεσσηνίας, στην ευρύτερη περιοχή της Φινικούντας και συγκεκριμένα στο δρόμο προς Λαχανάδα πλησίον του οικισμού Δενδρούλια του Δήμου Πύλου Νέστορος. Κατά τη διάρκεια οργανωμένης επιχείρησης συνελήφθησαν μάλιστα 2 άνδρες υπήκοοι Αλβανίας ηλικίας 32 και 20.

ομάδα των αντιδημάρχων του Δήμου Μεσίνης, όπως είχε προαναγγείλει μιλώντας και στο σταθμό μας την περασμένη εβδομάδα ο Δήμαρχος της περιοχής Γιώργος Αθανασόπουλος. Η μόνη αλλαγή που έγινε είναι ότι ο Μπάμπης Μακρύς, αντιδήμαρχος αθλητισμού, γίνεται πλέον έμιστος αντιδήμαρχος, ενώ ο Ηλίας Γεωργόπουλος, αντιδήμαρχος για τα διοικητικά θέματα, την πρόνοια και την δημοτική αστυνομία, γίνεται άμιστος αντιδήμαρχος. Οι υπόλοιποι αντιδήμαρχοι στην πόλη της Μεσίνης είναι ο Δημήτρης Αθανασόπουλος για τα οικονομικά, ο Σπύρος Κοντοθανάσης των τεχνικών υπηρεσιών, ο Νίκος Ξενογιάννης για την καθαριότητα, ο Δημήτρης Γαλιάτσος για τη συντήρηση των υποδομών, ο Ανδρέας Τράκας για την πολιτική προστασία, ο Λεωνίδας Χριστοφιλόπουλος για τον πολιτισμό και ο Βασίλης Γιώργακλής για την παιδεία. Με απώλειες επανεξελέγει πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας ο προταθής από τον Δήμαρχο Γιώργο Λεβεντάκη Χαράλαμπος Αυριλιώνης, ο οποίος διετέλεσε πρόεδρος κατά τα 2,5 παρελθόντα έτη της τρέχουσας δημοτικής περίοδου, καθώς και την προηγούμενη δημοτική περίοδο από το 2019 έως το 2020.

0: Σας,
1: θα είμαστε κι εμείς, γιατί ουσιαστικά λίγο πολύ εμείς την έχουμε προκαλέσει.
0: Εσείς είστε το κλειδί σε αυτή την ιστορία, λίμωνο. Είναι λογικό.
1: Εμείς έχουμε προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη, γιατί αυτό τον καιρό έχουμε κάνει άπειρες